0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ήταν η Μάκια Μουζίκα, είναι η μητέρα να μου το κονάχουσι, Crimson Colvoro 4, χωρίς τίτλο «Η Μάμα». Νο Μουζίκα, ούσι Μάρβι, χωρίς τίτλο «Ούσι Λιούρ Τολάρα», και τα νοή νεγατίβου, τα μαλέτρα μουζίκα να χαλούει τα νοή ντόκλος, είναι καλά, ε. Ok, είναι με πόμ συντονίζα, ρε τπέτο πως θα είμαστε να φάτε συντονίζα, είχα λα λόρα και νόρες τη λίμα πόντου άλλου με καθαρσνή νιάν, Σύπρι, Ροδρίγκο, από τους Λίμα, Λούκα, Λαφάικ, Τιμόρ, TikTok Gero Vinti. Δεν μου κορώσει μια κομπάνια μου, σιάν τη λόρα ιδία, κμπάσα ρε μακ βέντα γάμα, σε του να φάτε νέτ, Δουμίγκου, Δουμίγκου, ήταν πα... Μπάνε πέ, μπαρέζα με πέ, ούμαλα μακ λανέσα. Ναι καλά, μαρό μακ μια ούμαλα νέσα ντα. Okay, then we'll synthesize with the person who's in a fatin synthesize. I can synthesize the egg that's a barata mujica selkane. Who's your chapel crew? I did Los Sigma no mujica selk.